0: Να σου ελπίσω, πότσα κόπτσα.
1: Σεν βίντς κιτρούλο, σκάρτου, λεγέντες, αγμού, ατσέν, αμ, αμπος.